Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές αφιέρωμα, τουρκές γεύσεις του δρόμου και ονειρεμένοι προορισμοί. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Ειδήσεις. Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση σχετικά με τις συκοφαντίες που τέθηκαν στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι έγινε γνωστό πως τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2027 συστήνεται επίσης η διάθεση πόρων για ένα λεγόμενο μνημείο που πρόκειται να κατασκευαστεί από τη Ρωμαϊκή Θεοίκηση της Νότιας Κύπρου με σκοπό τη συκοφάντηση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Στην ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνεται ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις απέτρεψαν την εξόντωση του τουρκοκυπριακού λαού με την Κυπριακή Ειρηνευτική Επιχείρηση του 1974 και έφεραν σε ολόκληρο το νησί την ειρήνη που διαρκεί εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα, αναφέρεται. Οι ισχυρισμοί που προβάλλονται από τη ρωμαϊκή πλευρά διαστραβλαίνουν και πολιτικοποιούν τις ιστορικές πραγματικότητες. Το γεγονός ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί να συμβάλλουν στην επίλυση του κυπριακού ζητήματος απομακρύνονται από τις αρχές της ουδετερότητας και της δικαιοσύνης και γίνονται εργαλεία της προπαγάνδας της ρωμαϊκής πλευράς πλήττει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη μεταξύ των κοινοτήτων. Καλούμε τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην γίνονται εργαλεία των κύκλων που με κάθε βήμα που κάνουν επιδιώκουν να απομακρύνουν την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρωθυπουργός της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, Ινάλουστάλ, ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης για το πλοίο που βυθίστηκε στις 30 Αυγούστου, στα ανοιχτά της Γκύρνε εντοπίστηκαν οι σωροί δύο ακόμη ανθρώπων και ο αριθμός των νεκρών ανήθε στους 12. Ο Στάλ μίλησε σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Γκύρνε σχετικά με το πλοίο που βυθίστηκε στα ανοιχτά της Γκύρνε και απάντησε σε ερωτήσεις. Ο Στάλ δήλωσε ότι από την Κυριακή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου και την Τουρκία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των ανθρώπων που επέβαιναν στο πλοίο το οποίο βυθίστηκε ενώ κατευθυνόταν από το λιμάνι της Γκύρνε προς το Ταχσούτζου. Ο Ισταλ ανέφερε ότι ως αποτέλεσμα των τελευταίων επιχειρήσεων ανασύρθηκαν οι σωροί δύο ακόμη γυναικών και δήλωσε «Ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ εντοπίστηκαν οι σωροί δύο ακόμη γυναικών. Έτσι ο αριθμός των σωρών που ανασύρθηκαν από βάθος 554 μέτρων ανήθε στους 4. Ο αριθμός των νεκρών ανήθε στους 12. Ο Στάλ σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται και ενημέρωσε ότι οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των 16 αγνοωμένων συνεχίζονται. Η Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου καταδίκασε την εισήγηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διατεθούν πόροι για ένα λεγόμενο μνημείο που πρόκειται να κατασκευαστεί από τη Ρωμαϊκή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου με σκοπό τη συκοφάντηση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Σε γραπτή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται «Καταδικάζουμε με τους πλέον κατηγορηματικούς όρους την εισήγηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην γνωμοδότησή της σχετικά με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2027 να διατεθούν πόροι για το λεγόμενο μνημείο που σχεδιάζει να κατασκευάσει η Ρωμαϊκή Διοίκηση Νότιας Κύπρου με σκοπό τη συκοφάντηση των ηρωικών τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και απορρίπτουμε πλήρως αυτή την ανήθικη πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη διαστρέβλωση των ιστορικών πραγματοτικήτων». Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι στο πλαίσιο του Γενικού Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2027, η έκκληση της Ρωμαϊκής Διοίκησης Νότιας Κύπρου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί αβάσιμη κατηγορία και εκστρατεία συκοφάντησης με αποκλειστικό στόχο την πλήρη διαστρέβλωση των ιστορικών πραγματικοτήτων. Επισημαίνεται αυτή η νοοτροπία η οποία αποσκοπεί στην απόκρυψη των απάνθρωπων ενεργειών των Ρωμαϊκών Παραστρατιωτικών Οργανώσεων και της τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΟΚΑ που υπέβαλαν τον τουρκοκυπριακό λαό σε εθνοκάθαρση κατά την περίοδο 1963 με 1974 και πραγματοποίησαν συστηματικές επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού, αποτελεί νέα εκδήλωση της μη επικοδομητικής και μονομερούς προσέγγισης της Ρωμαϊκής Διοίκησης Νότιας Κύπρου στο Κυπριακό. Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης τα εξής. Αυτή η πολιτική πρωτοβουλία, η οποία αποσκοπεί να επισκιάσει τη νόμιμη επέμβαση των ηρωικών τουρκικών ενόπλων δυνάμεων το 1974 στο πλαίσιο της ειρηνευτικής επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό να σωθεί ο τουρκοκυπριακός λαός από την εξόντωση και να εδραιωθεί κλίμα ειρήνης και ηρεμίας σε ολόκληρο το νησί, δεν έχει καμία ισχύ ενώπιον της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου και είναι ανυπόστατη. Καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους αρμόδιους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σταματήσουν να ετοιμάζουν έδαφος για αυτού του είδους τη χειριστική προπαγάνδα του Ρωμιοκυπριακού Ελληνικού Διδήμου και να υιοθετήσουν με βάση τις υφιστάμενες πραγματικότητες στο νησί και την ύπαρξη δύο χωριστών λαών, μια στάση σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, ουδέτερη και δίκαιη, λαμβάνοντας υπόψη την κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Στην Ιστάμπουλ, ύποπτος που φέρεται να συνδέεται με την τρομοκρατική οργάνωση ΤΑΕΣ και σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση στην Τούρκια, εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποίησαν αστυνομικές δυνάμεις. Σε ανακοίνωση της Νομαρχίας της Ιστάμπουλ αναφέρεται ότι στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών της Προεδρίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Ιστάμπουλ πραγματοποιήθηκε επιχείρηση στο Σουλτάνμπεϊλι με στόχο τη σύλληψη του 29χρονο Μπερκάν Ταφ, ο οποίος θεωρήθηκε ότι συνδέεται με την ΤΑΕΣ και σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση στη χώρα. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι όταν ο ύποπτος άνοιξε πυρ εναντίον των αστυνομικών που συμμετείχαν στην επιχείρηση, οι αστυνομικοί αντεπέδωσαν τα πυρά και ο Μπερκάν Ταφ εξουδετερώθηκε. Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκε ένας πολίτης και ότι η σχετική έρευνα συνεχίζεται. Σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Ισραηλινός υπουργός, γνωστός για τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του και αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος Εβραϊκή Δύναμη, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, παρουσίασε ένα σχέδιο εθνοκάθαρσης που προβλέπει την εκδίωξη 1,86 εκατομμυρίων Παλαιστινίων από την πολιορκημένη Γάζα μέσα σε 7 χρόνια υπό το όνομα «Εθελοντική Μετανάστευση». Ο Μπεν-Γκβίρ παρουσίασε την Πέμπτη σε συνέντευξη τύπου που διοργάνωσε στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας το σχέδιο με την ονομασία «Disagreement 710» μετά τη δημοσίευση των λεπτομεριών της πρωτοβουλίας από την εφημερίδα «Yedioth Ahronot». Η εφημερίδα ανέφερε ότι το σχέδιο περιλαμβάνει την ίδρυση ειδικού υπουργείου για την υλοποίηση του σχεδίου και τη χρηματοδότηση πακέτων ενσωμάτωσης στις χώρες υποδοχής. Κατά την παρουσίαση, ο Μπεν-Γκβίρ υποστήριξε ότι υπάρχουν χώρες έτοιμες να δεχθούν Παλαιστινίους και ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να μετακινηθούν. Ωστόσο, η Yedioth Ahronot ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία χώρα για την οποία να είναι γνωστό ότι έχει συμφωνήσει να δεχθεί μεγάλο αριθμό Παλαιστινίων από τη Γάζα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σχέδιο αποσκοπεί στην απέλαση 250.000 Παλαιστινίων κατά το πρώτο έτος, 1,11 εκατομμυρίων μέσα σε 3 χρόνια και περίπου 1,86 εκατομμυρίων μέσα σε 7 χρόνια. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Μπεν-Γκβίρ σχεδιάζει έπειτα από μήνες εργασίας πάνω στο σχέδιο να καταστήσει την πρωτοβουλία κεντρικό μέρος της προεκλογικής του εκστρατείας. Σύμφωνα με τη Γεντίωθ Άχρονο, το κόμμα Εβραϊκή Δύναμη σχεδιάζει επίσης να καταστήσει την αποδοχή της πρωτοβουλίας βασική προϋπόθεση σε οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή του στην επόμενη κυβέρνηση. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την εξασφάλιση για κάθε άτομο ή οικογένεια που εγκαταλείπει τη Γάζα, μιας χώρας προορισμού καθώς και νομικού καθεστώτος, εγγράφων, θεωρήσεων εισόδου, χρηματοδότησης του ταξιδιού και αρχικής στέγασης. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων. Και τώρα συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι από τον Σονάρ Σαρικαπαταγιού.

Η ανακοίνωση ότι οι SDF, στις οποίες κυριαρχεί σε μεγάλο βαθμό η YPG στη Συρία, θα διαλυθούν και θα ενσωματωθούν στον Συριακό στρατό, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σημείο καμπής στον αγώνα που διεξάγει η Τούρκη εδώ και περίπου 40 χρόνια κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK και των συνδεδεμένων με αυτήν οργανώσεων. Οι PKK και οι συνδεδεμένες με αυτήν δομές που θεωρούνται τρομοκρατική οργάνωση από την Τούρκη, τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές άλλες χώρες έχουν προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στην Τούρκη και την ευρύτερη περιοχή. Στη μακροχρόνια επιβίωση της PKK σημαντικό ρόλο έπαιξαν η δράση της σε ορεινές περιοχές, η πρόσβασή της σε όπλα και οι δυσκολίες των συμβατικών στρατιωτικών επιχειρήσεων σε αυτού του είδους τα εδάφη. Ωστόσο, η αξιοποίηση των πολιτικών και περιφερειακών εξελίξεων από την οργάνωση υπήρξε εξίσου καθοριστική με τη στρατιωτική της ικανότητα. Μετά την έναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας το 2013 και τις εκλογές του Ιουνίου του 2015, η PKK αντί να καταθέσει τα όπλα συνέχισε τον ένοπλο αγώνα της και η διαδικασία τερματίστηκε. Στη συνέχεια, ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία δημιούργησε μια νέα ευκαιρία για τη YPG, τον Συριακό Βραχίωνα της Οργάνωσης. Η κατάρρευση της κρατικής εξουσίας σε ορισμένες περιοχές στα βόρεια της χώρας έδωσε τη δυνατότητα στη YPG να εγκαθιδρύσει τον έλεγχό της σε εκτεταμένες περιοχές. Η άνοδος της άλλης τρομοκρατικής οργάνωσης της ΔΑΕΣ κατέστησε τη YPG σημαντικό εταίρο για τις ΗΠΑ. Η YPG που δραστηριοποιούνταν υπό την ομπρέλα των SDF έλαβε εκτεταμένη στρατιωτική και αεροπορική υποστήριξη από τη Ουάσιγκτον και απέκτησε τον έλεγχο σημαντικού τμήματος της Βορειοανατολικής Συρίας. Ωστόσο, αυτή η διευθέτηση φαίνεται πλέον να πλησιάζει στο τέλος της. Γιατί διαλύθηκε η PKK? Η διαδικασία διάλυσης της PKK επιταχύνθηκε με την έκκληση του φυλακισμένου ηγέτη της οργάνωσης Αμπτουλάχ Ωτζαλάν τον Φεβρουάριο του 2025. Για κατάθεση των όπλων και διάλυση της οργάνωσης. Οι πολιτικές και νομικές εξελίξεις στην Τούρκη δημιούργησαν επίσης ένα πλαίσιο για την κατάθεση των όπλων από τα μέλη της οργάνωσης και όπου κρίνεται κατάλληλο την επιστροφή τους στην πολιτική ζωή. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο μιας πολιτικής απόφασης. Η Άνκαρα εδώ και χρόνια χρησιμοποιεί από κοινού τη στρατιωτική πίεση και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, περιορίζοντας το πεδίο δράσης της PKK στην Τουρκία, το Ιράκ και τη Συρία. Ιδιαίτερα από τα μέσα της δεκαετίας του 2010, η εντατικότερη χρήση ένοπλων μη επανδρωμένων αεροσκαφών διευκόλυνε τη στόχευση των ανώτερων στελεχών και των θέσεων της PKK. Ως αποτέλεσμα, τα μέλη της PKK αποσύρθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την Τούρκη και κατευθύνθηκαν προς τις ορεινές περιοχές του Βορείου Ιράκ. Ενώ οι επιθέσεις στο εσωτερικό της Τούρκη μειώθηκαν σημαντικά, η δυνατότητα της οργάνωσης να κινείται ανοιχτά περιορίστηκε επίσης σοβαρά. Καθώς οι στρατιωτικές επιλογές της οργάνωσης μειώνονταν, σταδιακά οι δραστηριότητες της περιορίστηκαν σε σπήλαια και υπόγειες θέσεις. Ως εκ τούτου, η σημερινή διάλυση δεν οφείλεται μόνο σε μια πολιτική επιλογή, αλλά και στην αλλαγή των στρατιωτικών ισορροπιών με την πάροδο των ετών. Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις που αποδυνάμωσαν τη θέση της YPG ήταν η αλλαγή των ισορροπιών δυνάμεων στη Συρία. Μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 προέκυψε μια νέα πολιτική τάξη. Η υποστήριξη που παρήχε η Τουρκία στη νέα Συριακή διοίκηση επηρέασε άμεσα το μέλλον της YPG. Η YPG υπολόγιζε για μεγάλο χρονικό διάστημα ότι η αμερικανική υποστήριξη θα συνεχιζόταν. Ωστόσο, οι στενές σχέσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η προσέγγιση της Ουάσιγκτον για τη μείωση της στρατιωτικής της παρουσίας στη Συρία άλλαξαν αυτό το σχέδιο. Η Τουρκία σημείωσε επίσης ότι εφόσον χρειαστεί μπορεί να παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στη Συριακή κυβέρνηση.
Έτσι, η YPG βρέθηκε με όλο ένα και πιο περιορισμένο πεδίο δράσης, αφενός λόγω της μείωσης της αμερικανικής υποστήριξης και αφετέρου λόγω του ενδεχομένου να βρεθεί αντιμέτωπο με τη διοίκηση της Δαμασκού, την οποία υποστηρίζει η Τουρκία. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της Άγκαρα ήταν να διασφαλίσει την ενσωμάτωση της YPG στους πολιτικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς ασφαλείας του Συριακού κράτους, αντί να συνεχίσει να υπάρχει ως ανεξάρτητη ή μόνιμη ένοπλη δύναμη. Κατά μία έννοια, σχεδόν κάθε παράγοντας που συμμετέχει στη διαδικασία θα επωφεληθεί από τη διάλυση της PKK. Η Τουρκία μπορεί να τερματίσει δεκαετίες τρομοκρατικής δράσης, μπορεί να υποφεληθεί από μεγαλύτερη σταθερότητα στα εδάφη της Συρίας και του Ιράκ, ενώ οι κουρδικές κοινότητες μπορούν να ελπίζουν σε ένα πολιτικό μέλλον με λιγότερη βία και χωρίς ένα ένοπλο αποσχιστικό κίνημα. Ωστόσο, δεν καλωσορίζουν όλοι οι περιφερειακοί παράγοντες αυτό το αποτέλεσμα. Ειδικά τώρα το Ισραήλ έχει ιστορικά θεωρήσει τέτοιες δομές ως δυνητικούς στρατιωτικούς εταίρους απέναντι σε κράτη όπως η Τουρκία και η Συρία. Η λογική είναι σχετικά απλή. Οι οργανώσεις που αντιτίθενται σε αυτές τις κυβερνήσεις μπορούν δυνητικά να λειτουργήσουν ως χρήσιμο αντίβαρο απέναντί τους. Η Τουρκία υποστήριξε τη Συριακή κυβέρνηση, συνεργάστηκε με τη Ουάσιγκτον για τη μείωση της υποστήριξης προς τη YPG και ίσως το σημαντικότερο υποστήριξε την ενσωμάτωση της οργάνωσης στους θεσμούς του Συριακού κράτους. Στόχος ήταν να πιστεί η οργάνωση να ενσωματωθεί στις νέες πολιτικές και δομές ασφαλείας της Συρίας αντί να επιδιώξει μόνιμη αυτονομία. Ως αποτέλεσμα, το Ισραήλ δεν κατάφερε να καταστήσει τη YPG έναν παράγοντα που θα μπορούσε να αναλάβει τον στρατηγικό ρόλο που κάποτε είχε αναλάβει η ίδια η Ουάσιγκτον. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ αποσύρθηκε από την εξίσωση στη Συρία. Η στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ σε ορισμένες περιοχές της Νότιας Συρίας και οι σχέσεις του με την κοινότητα των Δρούζων εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά στοιχεία της μεταβολόμενης περιφερειακής ισορροπίας. Ως εκ τούτου, η διάλυση της PKK-YPG μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο καμπής που εκτείνεται πολύ πέρα από τα σύνορα της Τουρκία. Η ταυτόχρονη αξιοποίηση της στρατιωτικής πίεσης, της διπλωματίας και της πολιτικής εμπλοκής από την Άγκαρα περιόρισε σταδιακά το πεδίο ελιγμών της οργάνωσης στην Τουρκία, το Ιράκ και τη Συρία. Εάν η διαδικασία ολοκληρωθεί με επιτυχία, οι συνέπειες της μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες από τον τερματισμό των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων της PKK. Η Τουρκία μπορεί να εξέλθει από αυτή τη διαδικασία έπειτα από 40 χρόνια τρομοκρατικών επιθέσεων με πιο σταθερές σχέσεις μεταξύ όλων των πολιτών της. Η Συρία και το Ιράκ μπορούν επίσης να υποφεληθούν από την εξάλληψη της οργάνωσης. Με μια ευρύτερη έννοια, το τέλος της PKK-YPG μπορεί να δείξει ότι η στρατιωτική νίκη από μόνη της δεν αρκεί για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης. Εάν η διαδικασία αυτή στεφθεί με επιτυχία, μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας περίοδου σταθερότητας στην Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ και να έχει ευρύτερες επιπτώσεις για το Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Γεια σας φίλοι ακροατές. Σε αυτό το επεισόδιο του Οδηπορικού θα ταξιδέψουμε μαζί σας σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους της ιστορίας της Κύπρου. Το 1571 η Κύπρος κατακτήθηκε από τους Βενετούς και παρέμεινε υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για 307 χρόνια. Το 1878 η διοίκηση της Κύπρου παραχωρήθηκε στους Βρετανούς με την προϋπόθεση ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα θα περέμεναν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ως αποτέλεσμα του πολέμου μεταξύ

μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Αγγλίας, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, η Αγγλία προσάρτησε μόνο μερό στο νησί το 1914. Η Τούρκια αναγνώρισε την αγγλική κυριαρχία στο νησί με τη Συνθήκη της Λοζάνης το 1923. Σε αυτό το επεισόδιο δεν θα εξετάσουμε μόνο το παρελθόν του νησιού αλλά και ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου. Από την αρχή της Βρετανικής διοίκησης το 1878 μέχρι τη Μεγάλη Εξέγερση του 1931, μια περίοδο 53 ετών. Πώς έγινε και αυτό το μικρό νησί στη μέση της Μεσογείου βρέθηκε στο επίκεντρο των στρατηγικών υπολογισμών των μεγάλων δυνάμεων? Πώς απομακρύνθηκαν η τουρκική και η ρωμαϊκή κοινότητα η μία από την άλλη υπό την βρετανική διοίκηση και πώς η φαντασίωση της Ένωσης άρχισε να καθορίζει το πεπρωμένο του λαού του νησιού. Θα μοιραστούμε μαζί σας τις απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα επωφελούμενοι από αρχαϊκά έγγραφα και αξιολογώντας τα ιστορικά γεγονότα. Τώρα πηγαίνουμε στο κρίσιμο Ιούνιο του 1878, στις ημέρες που υπογράφηκε η Σύμβαση της Κύπρου. Στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, η διαμάχη για την εξουσία στην Ανατολική Μεσόγειο οδήγησε σε εξελίξεις που άλλαξαν ριζικά την ιστορική πορεία της νήσου της Κύπρου. Η κυριαρχία της Αγγλίας στην Ίσο δεν ήταν απλή αποικιακή επέκταση, αλλά μέρος μιας στρατηγικής για την ασφάλεια της διόρυγας του Σουέζ και την παρεμπόδιση της επέκτασης της Ρωσικής Αυτοκρατορίας προς τον Νότο. Αυτή η διαδικασία σηματοδότησε την αρχή μιας περίοδου δραματικών αλλαγών όχι μόνο στη διεθνή διπλωματία, αλλά και στις τοπικές κοινωνικές δυναμικές. Η ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877 με 1878 προκάλεσε μια κρίσιμη ανατροπή στην ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη. Ο βασικός λόγος για τον οποίο η Αγγλία ήθελε να νοικιάσει την Κύπρο ήταν η ασφάλεια του εμπορικού δρόμου προς την Ινδία. Το Σουέζ που άνοιξε το 1869 αποτελούσε τη συντομότερη διαδρομή προς την Ινδία, την πιο πολύτιμη αποικία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και η προστασία αυτού του στρατηγικού περάσματος είχε καταστεί επιτακτική ανάγκη. Το νομικό πλαίσιο της Σύμβασης της Κύπρου που υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 1878 αντανακλούσε επίσης αυτό το γεγονός. Ενώ η κυριότητα του νησιού παρέμεινε στα χέρια των Οθωμανών, η μεταβίβαση της διοίκησής του στη Βρετανία ήταν περισσότερο μια στρατηγική επιχείρηση δημιουργίας βάσης παρά μια κλασική αποικιακή προσάρτηση. Το πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της Βρετανικής αποικιακής διοίκησης στην Κύπρο ήταν η ικανότητά της να κατηγοριοποιεί συστηματικά τον πληθυσμό του νησιού και να κατευθύνει αυτές τις κατηγορίες προς όφελος των δικών της συμφερόντων. Η τριπλή κατηγοριοποίηση Βρετανών, μη Βρετανών χριστιανών και μη χριστιανών αποτελούσε ένα από τα πρώτα παραδείγματα σύγχρονης εθνοπολιτικής αρχιτεκτονικής. Το συντομότερο αποτέλεσμα αυτής της ταξινόμησης ήταν η σκλήρινση της τουρκικής και ρωμαϊκής ταυτότητας. Τα κοινωνικά όρια, που ήταν πιο χαλαρά κατά την Οθωμανική περίοδο, χαράχτηκαν με σαφήνεια υπό την αγγλική διοίκηση. Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισαν οι Άγγλοι από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης του νησιού ήταν η επιθυμία της ρωμαϊκής κοινότητας για ένωση με την Ελλάδα. Αν και η έκθεση του Βρετανού πρέσβη στην Ιστάμπουλ, Henry Leidart, το 1878 προέβλεπε τη σοβαρότητα της κατάστασης, η τοπική διοίκηση δεν έδωσε τη δέουσα προσοχή σε αυτές τις προειδοποιήσεις. Η δύναμη της ιδεολογίας της Ένωσης δεν επηρεαζόταν μόνο από τον ελληνικό εθνικισμό, αλλά και από την πίεση που ασκούσε η Βρετανική διοίκηση στη ρωμαϊκή κοινωνία. Η περιοριστική πολιτική των Βρετανών όσον αφορά το επίσημο καθεστώς της ρωμαϊκής γλώσσας και η αφαίρεση της εξουσίας της Κυπριακής Εκκλησίας να εισπράττει φόρους ενίσχυσαν ακόμη

περισσότερο την αντίσταση των Ρωμιών. Ένα από τα πιο στρατηγικά λάθη των Βρετανών διοικητών ήταν το γεγονός ότι θεωρούσαν την τουρκική κοινωνία ως παθητική. Ο τουρκικός πληθυσμός, ο οποίος αρχικά δεν αντέδρασε στη Βρετανική διοίκηση, με την πάροδο του χρόνου περιθωριοποιήθηκε συστηματικά. Η απομάκρυνση των Τούρκων από τα δημόσια ιδρύματα και η αντακατάστασή τους από Ρωμιούς αντανακλούσε μια σκόπιμη πολιτική που αποσκοπούσε στην αλλαγή της δημογραφικής ισορροπίας. Αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε την ιστορία της Νήσου στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, γεια σας!

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές αφιέρωμα, τουρκές γεύσεις του δρόμου και ονειρεμένοι προορισμοί. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκά τραγούδια.

0: Ειδήσεις. Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση σχετικά με τις συκοφαντίες που τέθηκαν στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι έγινε γνωστό πως τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2027 συστήνεται επίσης η διάθεση πόρων για ένα λεγόμενο μνημείο που πρόκειται να κατασκευαστεί από τη Ρωμαϊκή Θεοίκηση της Νότιας Κύπρου με σκοπό τη συκοφάντηση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Στην ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνεται ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις απέτρεψαν την εξόντωση του τουρκοκυπριακού λαού με την Κυπριακή Ειρηνευτική Επιχείρηση του 1974 και έφεραν σε ολόκληρο το νησί την ειρήνη που διαρκεί εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα, αναφέρεται. Οι ισχυρισμοί που προβάλλονται από τη ρωμαϊκή πλευρά διαστραβλαίνουν και πολιτικοποιούν τις ιστορικές πραγματικότητες. Το γεγονός ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί να συμβάλλουν στην επίλυση του κυπριακού ζητήματος απομακρύνονται από τις αρχές της ουδετερότητας και της δικαιοσύνης και γίνονται εργαλεία της προπαγάνδας της ρωμαϊκής πλευράς πλήττει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη μεταξύ των κοινοτήτων. Καλούμε τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην γίνονται εργαλεία των κύκλων που με κάθε βήμα που κάνουν επιδιώκουν να απομακρύνουν την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρωθυπουργός της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, Ινάλ Ουστάλ, ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης για το πλοίο που βυθίστηκε στις 30 Αυγούστου, στα ανοιχτά της Γκύρνε εντοπίστηκαν οι σωροί δύο ακόμη ανθρώπων και ο αριθμός των νεκρών ανήθε στους 12. Ο Ουστάλ μίλησε σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Γκύρνε σχετικά με το πλοίο που βυθίστηκε στα ανοιχτά της Γκύρνε και απάντησε σε ερωτήσεις. Ο Ουστάλ δήλωσε ότι από την Κυριακή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου και την Τουρκία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των ανθρώπων που επέβαιναν στο πλοίο το οποίο βυθίστηκε ενώ κατευθυνόταν από το λιμάνι της Γκύρνε προς το Ταχσούτζου. Ο Ουστάλ ανέφερε ότι ως αποτέλεσμα των τελευταίων επιχειρήσεων ανασύρθηκαν οι σωροί δύο ακόμη γυναικών και δήλωσε «Ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ εντοπίστηκαν οι σωροί δύο ακόμη γυναικών. Έτσι ο αριθμός των σωρών που ανασύρθηκαν από βάθος 554 μέτρων ανήθε στους 4. Ο αριθμός των νεκρών ανήθε στους 12. Ο Ουστάλ σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται και ενημέρωσε ότι οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των 16 αγνοωμένων συνεχίζονται. Η Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου καταδίκασε την εισήγηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διατεθούν πόροι για ένα λεγόμενο μνημείο που πρόκειται να κατασκευαστεί από τη Ρωμαϊκή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου με σκοπό τη συκοφάντηση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Σε γραπτή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται «Καταδικάζουμε με τους πλέον κατηγορηματικούς όρους την εισήγηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη γνωμοδότησή της σχετικά με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2027 να διατεθούν πόροι για το λεγόμενο μνημείο που σχεδιάζει να κατασκευάσει η Ρωμαϊκή Διοίκηση Νότιας Κύπρου με σκοπό τη συκοφάντηση των ηρωικών τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και απορρίπτουμε πλήρως αυτή την ανήθικη πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη διαστρέβλωση των ιστορικών πραγματοτικήτων». Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι στο πλαίσιο του Γενικού Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2027, η έκκληση της Ρωμαϊκής Διοίκησης Νότιας Κύπρου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί αβάσιμη κατηγορία και εκστρατεία συκοφάντησης με αποκλειστικό στόχο την πλήρη διαστρέβλωση των ιστορικών πραγματικοτήτων. Επισημαίνεται αυτή η νοοτροπία η οποία αποσκοπεί στην απόκρυψη των απάνθρωπων ενεργειών των Ρωμαϊκών Παραστρατιωτικών Οργανώσεων και της τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΟΚΑ που υπέβαλαν τον τουρκοκυπριακό λαό σε εθνοκάθαρση κατά την περίοδο 1963 με 1974 και πραγματοποίησαν συστηματικές επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού, αποτελεί νέα εκδήλωση της μη επικοδομητικής και μονομερούς προσέγγισης της Ρωμαϊκής Διοίκησης Νότιας Κύπρου στο Κυπριακό. Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης τα εξής. Αυτή η πολιτική πρωτοβουλία, η οποία αποσκοπεί να επισκιάσει τη νόμιμη επέμβαση των ηρωικών τουρκικών ενόπλων δυνάμεων το 1974 στο πλαίσιο της ειρηνευτικής επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό να σωθεί ο τουρκοκυπριακός λαός από την εξόντωση και να εδραιωθεί κλίμα ειρήνης και ηρεμίας σε ολόκληρο το νησί, δεν έχει καμία ισχύ ενώπιον της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου και είναι ανυπόστατη. Καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους αρμόδιους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σταματήσουν να ετοιμάζουν έδαφος για αυτού του είδους τη χειριστική προπαγάνδα του Ρωμιοκυπριακού Ελληνικού Διδήμου και να υιοθετήσουν με βάση τις υφιστάμενες πραγματικότητες στο νησί και την ύπαρξη δύο χωριστών λαών, μια στάση σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, ουδέτερη και δίκαιη, λαμβάνοντας υπόψη την κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Στην Ιστάμπουλ, ύποπτος που φέρεται να συνδέεται με την τρομοκρατική οργάνωση ΤΑΕΣ και σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση στην Τούρκη, εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποίησαν αστυνομικές δυνάμεις. Σε ανακοίνωση της νομαρχίας της Ιστάμπουλ αναφέρεται ότι στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών της Προεδρίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Ιστάμπουλ πραγματοποιήθηκε επιχείρηση στο Σουλτάνμπεϊλι με στόχο τη σύλληψη του 29χρονο Μπερκάν Ταφ, ο οποίος θεωρήθηκε ότι συνδέεται με την ΤΑΕΣ και σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση στη χώρα. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι όταν ο ύποπτος άνοιξε πύρ εναντίον των αστυνομικών που συμμετείχαν στην επιχείρηση, οι αστυνομικοί αντεπέδωσαν τα πυρά και ο Μπερκάν Ταφ εξουδετερώθηκε. Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκε ένας πολίτης και ότι η σχετική έρευνα συνεχίζεται. Σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Ισραηλινός υπουργός, γνωστός για τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του και αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος Εβραϊκή Δύναμη, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, παρουσίασε ένα σχέδιο εθνοκάθαρσης που προβλέπει την εκδίωξη 1,86 εκατομμυρίων Παλαιστινίων από την πολιορκημένη Γάζα μέσα σε 7 χρόνια υπό το όνομα «Εθελοντική Μετανάστευση». Ο Μπεν-Γκβίρ παρουσίασε την Πέμπτη σε συνέντευξη τύπου που διοργάνωσε στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας το σχέδιο με την ονομασία «Disentanglement 710» μετά τη δημοσίευση των λεπτομεριών της πρωτοβουλίας από την εφημερίδα «Yedioth Ahronot». Η εφημερίδα ανέφερε ότι το σχέδιο περιλαμβάνει την ίδρυση ειδικού υπουργείου για την υλοποίηση του σχεδίου και τη χρηματοδότηση πακέτων ενσωμάτωσης στις χώρες υποδοχής. Κατά την παρουσίαση, ο Μπεν-Γκβίρ υποστήριξε ότι υπάρχουν χώρες έτοιμες να δεχθούν Παλαιστινίους και ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να μετακινηθούν. Ωστόσο, η Yedioth Ahronot ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία χώρα για την οποία να είναι γνωστό ότι έχει συμφωνήσει να δεχθεί μεγάλο αριθμό Παλαιστινίων από τη Γάζα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σχέδιο αποσκοπεί στην απέλαση 250.000 Παλαιστινίων κατά το πρώτο έτος, 1,11 εκατομμυρίων μέσα σε 3 χρόνια και περίπου 1,86 εκατομμυρίων μέσα σε 7 χρόνια. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Μπεν-Γκβίρ σχεδιάζει έπειτα από μήνες εργασίας πάνω στο σχέδιο να καταστήσει την πρωτοβουλία κεντρικό μέρος της προεκλογικής του εκστρατείας. Σύμφωνα με τη Yedioth Ahronot, το κόμμα Εβραϊκή Δύναμη σχεδιάζει επίσης να καταστήσει την αποδοχή της πρωτοβουλίας βασική προϋπόθεση σε οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή του στην επόμενη κυβέρνηση. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την εξασφάλιση σε κάθε άτομο ή οικογένεια που εγκαταλείπει τη Γάζα, μιας χώρας προορισμού καθώς και νομικού καθεστώτος, εγγράφων, θεωρήσεων εισόδου, χρηματοδότησης του ταξιδιού και αρχικής στέγασης. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων. Και τώρα συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι από τον Σονάρ Σερκαπαταγιού.

Η ανακοίνωση ότι οι SDF, στις οποίες κυριαρχεί σε μεγάλο βαθμό η YPG στη Συρία, θα διαλυθούν και θα ενσωματωθούν στον Συριακό στρατό, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σημείο καμπής στον αγώνα που διεξάγει η Τούρκη εδώ και περίπου 40 χρόνια κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης

ΠΚΚ και των συνδεδεμένων με αυτήν οργανώσεων. Οι ΠΚΚ και οι συνδεδεμένες με αυτήν δομές που θεωρούνται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές άλλες χώρες έχουν προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στην Τουρκία και την ευρύτερη περιοχή. Στη μακροχρόνια επιβίωση της ΠΚΚ σημαντικό ρόλο έπαιξαν η δράση της σε ορεινές περιοχές, η πρόσβασή της σε όπλα και οι δυσκολίες των συμβατικών στρατιωτικών επιχειρήσεων σε αυτού του είδους τα εδάφη. Ωστόσο, η αξιοποίηση των πολιτικών και περιφερειακών εξελίξεων από την οργάνωση υπήρξε εξίσου καθοριστική με τη στρατιωτική της ικανότητα. Μετά την έναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας το 2013 και τις εκλογές του Ιουνίου του 2015, η ΠΚΚ αντί να καταθέσει τα όπλα συνέχισε τον ένοπλο αγώνα της και η διαδικασία τερματίστηκε. Στη συνέχεια, ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία δημιούργησε μια νέα ευκαιρία για τη YPG, τον Συριακό Βραχίωνα της Οργάνωσης. Η κατάρρευση της κρατικής εξουσίας σε ορισμένες περιοχές στα βόρεια της χώρας έδωσε τη δυνατότητα στη YPG να εγκαθιδρύσει τον έλεγχό της σε εκτεταμένες περιοχές. Η άνοδος της άλλης τρομοκρατικής οργάνωσης της ΔΑΕΣ κατέστησε τη YPG σημαντικό εταίρο για τις ΗΠΑ. Η YPG που δραστηριοποιούνταν υπό την ομπρέλα των SDF έλαβε εκτεταμένη στρατιωτική και αεροπορική υποστήριξη από τη Ουάσιγκτον και απέκτησε τον έλεγχο σημαντικού τμήματος της Βορειοανατολικής Συρίας. Ωστόσο, αυτή η διευθέτηση φαίνεται πλέον να πλησιάζει στο τέλος της. Γιατί διαλύθηκε η ΠΚΚ? Η διαδικασία διάλυσης της ΠΚΚ επιταχύνθηκε με την έκκληση του φυλακισμένου ηγέτη της οργάνωσης Αμπτουλάχι Ωτζαλάν τον Φεβράριο του 2025. Για κατάθεση των όπλων και διάλυση της οργάνωσης. Οι πολιτικές και νομικές εξελίξεις στην Τουρκία δημιούργησαν επίσης ένα πλαίσιο για την κατάθεση των όπλων από τα μέλη της οργάνωσης και όπου κρίνεται κατάλληλο την επιστροφή τους στην πολιτική ζωή. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο μιας πολιτικής απόφασης. Η Άνκαρα εδώ και χρόνια χρησιμοποιεί από κοινού τη στρατιωτική πίεση και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες περιορίζοντας το πεδίο δράσης της ΠΚΚ στην Τουρκία, το Ιράκ και τη Συρία. Ιδιαίτερα από τα μέσα της δεκαετίας του 2010, η εντατικότερη χρήση ένοπλων μη επανδρομένων αεροσκαφών διευκόλυνε τη στόχευση των ανώτερων στελεχών και των θέσεων της ΠΚΚ. Ως αποτέλεσμα, τα μέλη της ΠΚΚ αποσύρθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την Τουρκία και κατευθύνθηκαν προς τις ορεινές περιοχές του Βορείου Ιράκ. Ενώ οι επιθέσεις στο εσωτερικό της Τουρκία μειώθηκαν σημαντικά, η δυνατότητα της οργάνωσης να κινείται ανοιχτά περιορίστηκε επίσης σοβαρά. Καθώς οι στρατιωτικές επιλογές της οργάνωσης μειώνονταν σταδιακά, οι δραστηριότητες της περιορίστηκαν σε σπήλαια και υπόγειες θέσεις. Ως εκ τούτου, η σημερινή διάλυση δεν οφείλεται μόνο σε μια πολιτική επιλογή, αλλά και στην αλλαγή των στρατιωτικών ισορροπιών με την πάροδο των ετών. Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις που αποδυνάμωσαν τη θέση της YPG ήταν η αλλαγή των ισορροπιών δυνάμεων στη Συρία. Μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, προέκυψε μια νέα πολιτική τάξη. Η υποστήριξη που παρήχε η Τουρκία στη νέα Συριακή διοίκηση επηρέασε άμεσα το μέλλον της YPG. Η YPG υπολόγιζε για μεγάλο χρονικό διάστημα ότι η αμερικανική υποστήριξη θα συνεχιζόταν. Ωστόσο, οι στενές σχέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η προσέγγιση της Ουάσιγκτον για τη μείωση της στρατιωτικής της παρουσίας στη Συρία άλλαξαν αυτό το σχέδιο. Η Τουρκία σημείωσε επίσης ότι εφόσον χρειαστεί μπορεί να παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στη Συριακή κυβέρνηση. Έτσι, η YPG βρέθηκε με όλο ένα και πιο περιορισμένο πεδίο δράσης, αφενός λόγω της μείωσης της αμερικανικής υποστήριξης και αφετέρου λόγω του ενδεχομένου να βρεθεί αντιμέτωπο με τη διοίκηση της Δαμασκού, την οποία υποστηρίζει η Τουρκία.
Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της Άγκαρα ήταν να διασφαλίσει την ενσωμάτωση της YPG στους πολιτικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς ασφαλείας του Συριακού κράτους, αντί να συνεχίσει να υπάρχει ως ανεξάρτητη ή μόνιμη ένοπλη δύναμη. Κατά μία έννοια, σχεδόν κάθε παράγοντας που συμμετέχει στη διαδικασία θα επωφεληθεί από τη διάλυση της ΠΚΚ. Η Τουρκία μπορεί να τερματίσει δεκαετίες τρομοκρατικής δράσης, μπορεί να επωφεληθεί από μεγαλύτερη σταθερότητα στα εδάφη της Συρίας και του Ιράκ, ενώ οι κουρδικές κοινότητες μπορούν να ελπίζουν σε ένα πολιτικό μέλλον με λιγότερη βία και χωρίς ένα ένοπλο αποσχιστικό κίνημα. Ωστόσο, δεν καλωσορίζουν όλοι οι περιφερειακοί παράγοντες αυτό το αποτέλεσμα. Ειδικά τώρα το Ισραήλ έχει ιστορικά θεωρήσει τέτοιες δομές ως δυνητικούς στρατιωτικούς εταίρους απέναντι σε κράτη όπως η Τουρκία και η Συρία. Η λογική είναι σχετικά απλή. Οι οργανώσεις που αντιτίθενται σε αυτές τις κυβερνήσεις μπορούν δυνητικά να λειτουργήσουν ως χρήσιμο αντίβαρο απέναντί τους. Η Τουρκία υποστήριξε τη Συριακή κυβέρνηση, συνεργάστηκε με τη Ουάσιγκτον για τη μείωση της υποστήριξης προς τη YPG και ίσως το σημαντικότερο υποστήριξε την ενσωμάτωση της οργάνωσης στους θεσμούς του Συριακού κράτους. Στόχος ήταν να πιστεί η οργάνωση να ενσωματωθεί στις νέες πολιτικές και δομές ασφαλείας της Συρίας αντί να επιδιώξει μόνιμη αυτονομία. Ως αποτέλεσμα, το Ισραήλ δεν κατάφερε να καταστήσει τη YPG έναν παράγοντα που θα μπορούσε να αναλάβει τον στρατηγικό ρόλο που κάποτε είχε αναλάβει η ίδια η Ουάσιγκτον. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ αποσύρθηκε από την εξίσωση στη Συρία. Η στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ σε ορισμένες περιοχές της Νότιας Συρίας και οι σχέσεις του με την κοινότητα των Δρούζων εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά στοιχεία της μεταβολόμενης περιφερειακής ισορροπίας. Ως εκ τούτου, η διάλυση της PKK-YPG μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο καμπής που εκτείνεται πολύ πέρα από τα σύνορα της Τουρκία. Η ταυτόχρονη αξιοποίηση της στρατιωτικής πίεσης, της διπλωματίας και της πολιτικής εμπλοκής από την Άγκαρα περιόρισε σταδιακά το πεδίο ελιγμών της οργάνωσης στην Τουρκία, το Ιράκ και τη Συρία. Εάν η διαδικασία ολοκληρωθεί με επιτυχία, οι συνέπειες της μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες από τον τερματισμό των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων της ΠΚΚ. Η Τουρκία μπορεί να εξέλθει από αυτή τη διαδικασία έπειτα από 40 χρόνια τρομοκρατικών επιθέσεων με πιο σταθερές σχέσεις μεταξύ όλων των πολιτών της. Η Συρία και το Ιράκ μπορούν επίσης να υποφεληθούν από την εξάλληψη της οργάνωσης. Με μια ευρύτερη έννοια, το τέλος της PKK-YPG μπορεί να δείξει ότι η στρατιωτική νίκη από μόνη της δεν αρκεί για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης. Εάν η διαδικασία αυτή στεφθεί με επιτυχία, μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας περίοδου σταθερότητας στην Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ και να έχει ευρύτερες επιπτώσεις για το Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Γεια σας φίλοι ακροατές. Σε αυτό το επεισόδιο του Οδηπορικού θα ταξιδέψουμε μαζί σας σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους της ιστορίας της Κύπρου. Το 1571 η Κύπρος κατακτήθηκε από τους Βενετούς και παρέμεινε υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για 307 χρόνια. Το 1878 η διοίκηση της Κύπρου παραχωρήθηκε στους Βρετανούς.

με την προϋπόθεση ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα θα περέμεναν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ως αποτέλεσμα του πολέμου μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Αγγλίας, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Αγγλία προσάρτησε μόνο μερός στο νησί το 1914. Η Τούρκια αναγνώρισε την αγγλική κυριαρχία στο νησί με τη Συνθήκη της Λοζάνης το 1923. Σε αυτό το επεισόδιο δεν θα εξετάσουμε μόνο το παρελθόν του νησιού αλλά και ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου, από την αρχή της Βρετανικής διοίκησης το 1878 μέχρι τη Μεγάλη Εξέγερση του 1931, μια περίοδο 53 ετών. Πώς έγινε και αυτό το μικρό νησί στη μέση της Μεσογείου βρέθηκε στο επίκεντρο των στρατηγικών υπολογισμών των μεγάλων δυνάμεων? Πώς απομακρύνθηκαν η τουρκική και η ρωμαϊκή κοινότητα η μία από την άλλη υπό την βρετανική διοίκηση και πώς η φαντασίωση της Ένωσης άρχισε να καθορίζει το πεπρωμένο του λαού του νησιού? Θα μοιραστούμε μαζί σας τις απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα επωφελούμενοι από αρχαϊκά έγγραφα και αξιολογώντας τα ιστορικά γεγονότα. Τώρα πηγαίνουμε στο κρίσιμο Ιούνιο του 1878, στις ημέρες που υπογράφηκε η Σύμβαση της Κύπρου. Στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, η διαμάχη για την εξουσία στην Ανατολική Μεσόγειο οδήγησε σε εξελίξεις που άλλαξαν ριζικά την ιστορική πορεία της νήσου της Κύπρου. Η κυριαρχία της Αγγλίας στην νήσο δεν ήταν απλή αποικιακή επέκταση, αλλά μέρος μιας στρατηγικής για την ασφάλεια της διόρυγας του Σουέζ και την παρεμπόδιση της επέκτασης της Ρωσικής Αυτοκρατορίας προς τον Νότο. Αυτή η διαδικασία σηματοδότησε την αρχή μιας περίοδου δραματικών αλλαγών όχι μόνο στη διεθνή διπλωματία, αλλά και στις τοπικές κοινωνικές δυναμικές. Η ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877 με 1878 προκάλεσε μια κρίσιμη ανατροπή στην ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη. Ο βασικός λόγος για τον οποίο η Αγγλία ήθελε να νοικιάσει την Κύπρο ήταν η ασφάλεια του εμπορικού δρόμου προς την Ινδία. Το Σουέζ που άνοιξε το 1869 αποτελούσε τη συντομότερη διαδρομή προς την Ινδία, την πιο πολύτιμη αποικία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και η προστασία αυτού του στρατηγικού περάσματος είχε καταστεί επιτακτική ανάγκη. Το νομικό πλαίσιο της Σύμβασης της Κύπρου που υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 1878 αντανακλούσε επίσης αυτό το γεγονός. Ενώ η κυριότητα του νησιού παρέμεινε στα χέρια των Οθωμανών, η μεταβίβαση της διοίκησής του στη Βρετανία ήταν περισσότερο μια στρατηγική επιχείρηση δημιουργίας βάσης παρά μια κλασική αποικιακή προσάρτηση. Το πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της Βρετανικής αποικιακής διοίκησης στην Κύπρο ήταν η ικανότητά της να κατηγοριοποιεί συστηματικά τον πληθυσμό του νησιού και να κατευθύνει αυτές τις κατηγορίες προς όφελος των δικών της συμφερόντων. Η τριπλή κατηγοριοποίηση Βρετανών, μη Βρετανών χριστιανών και μη χριστιανών αποτελούσε ένα από τα πρώτα παραδείγματα σύγχρονης εθνοπολιτικής αρχιτεκτονικής. Το συντομότερο αποτέλεσμα αυτής της ταξινόμησης ήταν η σκλήρινση της τουρκικής και ρωμαϊκής ταυτότητας. Τα κοινωνικά όρια, που ήταν πιο χαλαρά κατά την Οθωμανική περίοδο, χαράχτηκαν με σαφήνεια υπό την αγγλική διοίκηση. Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισαν οι Άγγλοι από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης του νησιού ήταν η επιθυμία της ρωμαϊκής κοινότητας για ένωση με την Ελλάδα. Αν και η έκθεση του Βρετανού πρέσβη στην Ιστάμπουλ, Henry Leidart, το 1878 προέβλεπε τη σοβαρότητα της κατάστασης, η τοπική διοίκηση δεν έδωσε τη δέουσα προσοχή σε αυτές τις προειδοποιήσεις. Η δύναμη της ιδεολογίας της Ένωσης δεν επηρεαζόταν μόνο από τον ελληνικό εθνικισμό, αλλά και από την πίεση που ασκούσε η Βρετανική διοίκηση στη ρωμαϊκή κοινωνία. Η περιοριστική πολιτική των Βρετανών όσον αφορά το επίσημο

καθεστώς της ρωμαϊκής γλώσσας και η αφαίρεση της εξουσίας της Κυπριακής Εκκλησίας να εισπράττει φόρους ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο την αντίσταση των Ρωμιών. Ένα από τα πιο στρατηγικά λάθη των Βρετανών διοικητών ήταν το γεγονός ότι θεωρούσαν την τουρκική κοινωνία ως παθητική. Ο τουρκικός πληθυσμός, ο οποίος αρχικά δεν αντέδρασε στη Βρετανική διοίκηση, με την πάροδο του χρόνου περιθωριοποιήθηκε συστηματικά. Η απομάκρυνση των Τούρκων από τα δημόσια ιδρύματα και η αντακατάστασή τους από Ρωμιούς αντανακλούσε μια σκόπιμη πολιτική που αποσκοπούσε στην αλλαγή της δημογραφικής ισορροπίας. Αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε την ιστορία της νήσου στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, γεια σας.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!